0: Το γκούμα αν είπα δεν τα.
1: Όχι, έτσι κλαισιρό, η γεία δεν ήταν κλάστηκε.
2: Τα άρι σαν κάρκα, σώ άρι σε λόγω έτσι. Τα σαν κούρκια, να το γιτσέ μετά. Τα άρι σάρκα, στο πιά κατάλλη, το φάλλο πίνκινα. Τα άρι αν ζώνε, γοτάν ρε, δεν είναι γεμά δίσε, τα άρι εν δεν μαθάν, την δουά συγκίνα. Την σώρα μόνα, τα ντέν.
3: Σιάμο秋至, 祁连大草原上几万只藏羊 已经快到了出栏的时间了，每到这个季节，乡里的流动兽医站都会给像卓玛这样的新牧民做义务培训。绿色有机、数码经济给传统牧业带来了新的活力。我们这种藏羊一般到了这个季节，我们给藏羊注射牛羊口蹄疫苗，一般都是肌肉注射，一只羊一毫升。
4: 免疫完了之后，我们一般给藏羊注射这种电子耳标，这种耳标上有详细的县级区域代码以及牛羊的个体代码，大家一扫的话就可以详细的知道这只藏羊曾经生活的情况以及免疫情况。开具检疫证明就可以进行出售。培训班上不仅能领到电子耳标，学习各种牛羊常见病的防治。
5: 还能领取国家免费发放的疫苗和一些药物。疫苗是免费的，口蹄疫是国家强制免疫的，这个针必须要打的。
6: 今天参加了我们牧民培训，我现在呢迫不及待的赶紧回家，给我们家的羊打上这个耳标，就是给他们办理了身份证嘛。这次学到的这个知识呢，也就交给阿爸给他们讲一讲。
5: 我觉得政府现在给的这些帮助都是特别好的，授人以鱼不如授人以渔嘛。
3: 祁连藏羊也被称为草标羊，它们从小吃青草，和冰山融水，沐浴着阳光，奔跑在辽阔的夏季牧场。掌握新技能的卓玛到家后迫不及待，一展身手。
7: 先，你打给我，这表大少。 看这个表上，哎呦妈，有啥？这个就是身份证那一块，都放那么久，要可办给掉。
3: 羊儿。 不仅要肥壮，绿色有机也是买家最看重的。卓玛这位90后年轻人拿出了自己的独门妙招。
7: 这个计步器呢，是可以准确的掌握。